όμως πεθάνει το πολύ. Τηλέφωνο είναι θέλει. Μπορείτε τη χάρη θα βρει σε δρούκο. Θα χαθώνε. Πάρλα μη τα μόρε να ριούπι μάλ.